κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα κιλόμετρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 2421-078-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω? Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Αγία Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλινίκου του Κύλικος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους, είμαστε εδώ. Επάνω στην εκπνοή του Ιουλίου, μεσούσεις της τελευταίας εβδομάδας, δεν ξεκινήσαμε στις 7 και αυτό γιατί θα πάμε μαζί σήμερα. Γιώργος Κουμιώτης εκτάκτος δεν θα είναι μαζί σας σήμερα. Από αύριο το πρωί και πάλι. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων. Μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και αυτό το πρωινό δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Τα τσαγάκια σας. Τα χυμουδάκια σας. Τι πίνετε αυτή την ώρα? Εμείς πάντως συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι αδέλμα, είναι των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και ενίσχυση των δυνάμεων από ξηρά και αέρα. Τα πλήγματα επαναλαμβάνονται στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 οι νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία, καταρρεύσεις κτηρίων και πυρκαγιές. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι σε εμπορικό κέντρο στην Κουμαμότο. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα Ιωάννινα. Ζελένσκι, η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ρωσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν τις απελάσεις σε τούντον άσυλο. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Σύρος, δολοφονία διασώστρια, σε κατοίκον περιορισμό 41χρονος, ελεύθερη η σύζυγός του. Στο Προεδρικό Μέγαρο η Χρυσή Εθνική. Κυπριακό, συγκρατημένη αισιοδοξία Χριστοδουλίδη μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν. Νεκρή σε επιδρομή της Ουκρανίας σε λιμάνι της νότιο-δυτικής Ρωσίας. Προσπάθησε να φέρει στην Ελλάδα κάναβη από το εξωτερικό, αλλά συνελήφθη στο αεροδρόμιο. Μπαλενοφόρα φάλαινα στον Παγασιτικό. Οδηγίες προς όσους συναντήσουν το θαλάσσιο κήτος. Ο Όλυμπος απέκτησε τη σφραγίδα της UNESCO. Οι άνθρωποι του μιλούν για τη μεγάλη ευθύνη της επόμενης ημέρας. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 19 λεπτά μετά τις 8, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας στη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα. Voice isolated.

Αναμένεται, φίλες και φίλοι, η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Καθώς παρά τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν κατάφερε να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα. Το ένα έχει συντονιστικό ρόλο και 2 αεροσκάφη προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν το μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκη και Άσπρο χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγγεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν και σήμερα στην περιοχή. Σημειώνεται ότι για σήμερα Τετάρτη η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου διαθέτει 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Εξαμηλίων Κορινθίας. Υποστηρίζουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής στον απόϊχο της έκρηξης που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο.

Και ενώ μέχρι χθες περνούσαμε, μετρούσαμε ημέρες αποχής από τις πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ξαφνικά τις πρώτες πρωινές ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν πλήγματα ακριβίας στο Ιράκ εναντίον τρομοκρατών υποστηριζόμενων από το Ιράν χθες τη νύχτα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζει ξαφνικά να αναζωπυρώνεται έπειτα από νύχτες ανήσυχης ηρεμίας. Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητιακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός διεμήνησε εξάλλου στο Ιράν και σε ένοπλες οργανώσεις που πρόσχυνται σε αυτό να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εάν θέλουν να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, το Σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του Βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν στην Ιρακινή επικράτεια που κατά αυτό ενέχονται σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το Ριάντα ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από το Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα, απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικράτειάς του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της. Ενώ η κυβέρνηση στη Βαγδάτη ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, στην οποία είναι ενταγμένες διάφορες ένοπλες παρατάξεις προσκύμενες στην Τεχεράνη, διέψευσε πως ενέχεται σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Και ενώ λοιπόν αυτά συνέβησαν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Σαουδικής Αραβίας, οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους, δηλαδή ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα 3 πλοία ψήφισαν τις προειδοποιήσεις του ναυτικού του σώματος αυτού και συνέχισαν την πορεία τους, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν όταν χτυπήθηκαν κατά το κείμενο που μετέδωσε το πρακτορείο. Εν τω μεταξύ, χθες οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο στην Ερυθρά, κατηγορώντας το ότι παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που λένε πως επιβάλλουν στο βασίλειο. Η ένοπλη σύραξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξαπλώθηκε τελευταία σε άλλο μέτωπο, όπου επικρατούσε σχετική ηρεμία από το 2022, δηλαδή ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που πρόσχεται στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της ιεμενιτικής κυβέρνησης που εναντιώνεται στο κίνημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη του συνάντηση διαζώσης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η του Φλεβάρη. Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα, περιορίστηκε να αναφέρει ο Τραμπ μέσω του Truth Social.

Πάντως δεν πρόλαβε να περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου Νετανιάχου και οι νύχτες της ανήσυχης ηρεμίας μετατράπηκαν και πάλι σε νύχτα κόλασης. Η επίσκεψη του Νετανιάχου καταγράφηκε σε ευαίσθητη περίοδο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει νέα φυτεία στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δημοσκοπήσεις τον θέλουν να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μπροστά του τις δικές του βουλευτικές εκλογές, του μέσου δηλαδή της φυτείας του τον Νοέμβριο, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ισχνές πλειοψηφίες. Η σχέση των δύο ανδρών πέρασε τρικυμία τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην πρώτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρθηκε τότε με σκληρές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον σύμμαχό του πως εμπόδιζε τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησής του. Προφάσεις εν αμαρτίες. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι για κάποιον λόγο σέρνε

τι θα συμβεί τελικά. Πώς όλη αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Με τι είδους οπισθοχωρήσεις.

θετικό σενάριο. Είναι κάτι, φίλες και φίλοι, το οποίο ελπίζουμε να το δούμε το συντομότερο δυνατό. Πάντως ακόμα έχουμε πολλά να δούμε. Δυστυχώς, ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς.

0: μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Πάμε όμως λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο του, όπου σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που οι πάντες περιμένουν, πιστέψτε με, σε εκλογές μίσους. Πρόκειται για συγκεκριμένη επιλογή στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ και του επιτελείου του, προκειμένου να αποφύγουν την ήττα που με βάση τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά ευρήματα, τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θεωρείται πολύ πιθανή. Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν γίνει σημείο αναφοράς αλλά και πεδίο δοκιμών για τον ηγέτη του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ξεκαθάρισε στην ομιλία του προς το έθνος στις 16 Ιουλίου, στη διάρκεια της οποίας εξαπέλυσε κατηγορίες για εκλογική απάτη, αναφερόμενος στην κινέζικη κατασκοπία έως την ψήφο μη Αμερικανών πολιτών. Ως εκ τούτου προέτρεψε το Κογκρέσο να ψηφίσει το Save America Act, πράξη δηλαδή για τη σωτηρία της Αμερικής, ένα νόμο που θεωρητικά θα έπρεπε να κάνει τις εκλογές πιο ασφαλείς, αλλά στην πραγματικότητα στοχεύει στην καταστολή της προσέλευσης των ψηφοφόρων μεταξύ ομάδων που βρίσκονται πιο κοντά στους δημοκρατικούς. Για παράδειγμα, επιβάλλει την επίδειξη ταυτότητας στα εκλογικά τμήματα, κάτι που μπορεί να φαίνεται λογικό μέτρο μέχρι να εμβαθύνει κανείς στους πραγματικούς λόγους. Ο τρόπος που διεξάγονται οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Για να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, πρέπει ο ψηφοφόρος να εγγραφεί, καθώς τα ψηφοδέλτια δεν παραδίδονται αυτόματα στα σπίτια όλων των εγγεγραμμένων ενηλίκων. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο ψηφοφόρος να αποδείξει ότι πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ξεκινώντας από την αμερικανική υπηκότητα, με διαδικασίες που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Μόλις εγγραφεί, λαμβάνει ένα πιστοποιητικό στο σπίτι του προκειμένου να μπορέσει να προσέλθει στις κάλπες, που ορισμένες πολιτείες απαιτούν επίσης να επιδείξει ταυτότητα, ενώ άλλες όχι. Θεωρητικά δεν θα υπήρχε τίποτα περίεργο στην καθιέρωση εθνικής ομοιομορφίας, απαιτώντας από όλους να επιδείξουν αποδεικτικό ταυτότητα. Στην πράξη, ωστόσο, αυτό θα κατέστηλε κυρίως τη συμμετοχή μειονοτήτων, όπως οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν τους δημοκρατικούς, επειδή είναι συχνά αυτοί που δεν έχουν ταυτότητα ή δεν ξέρουν πώς να πλοηγηθούν στο σύστημα για να την αποκτήσουν. Το παραπάνω είναι μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, εκτός από τη νέα χαρτογράφηση των εκλογικών περιφερειών προς όφελος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τις διαμαρτυρίες κατά της επιστολικής ψήφου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, φοβάται τις εκλογές του Νοεμβρίου, όπου οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτή τη στιγμή στους δημοκρατικούς προβάδισμα για διάφορους πολιτικούς και προσωπικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μια ήττα θα εξακολουθεί να είναι ήττα, ακόμα και αν το όνομά του δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο, αποδυναμώνοντας την απειλή του να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία το 28, παρόλο που το Σύνταγμα το απαγορεύει. Η ρίσθο εν παρόδος στο πρόσφατο γεύμα που παρέθεσε στους ανταποκριτές των μέσων ενημέρωσης εμφανίστηκε με καπέλο στο οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τραμπ 2028», δηλώνοντας ότι θα είναι και για τέταρτη φορά υποψήφιος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εάν οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν την πλειοψηφία τους, έστω και σε ένα σώμα, θα καταστεί αδύνατο για αυτούς να ψηφίσουν
οποιαδήποτε νομοθεσία μέχρι το τέλος της προεδρικής τους θητείας, εκτός εάν καταλήξουν σε συμφωνία με την αντιπολίτευση για την επίτευξη συμβιβασμών. Ο τρίτος και ίσως ο πιο σοβαρός κίνδυνος για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η δυνατότητα να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαδικασίες καθαίρεσης αλλά και επιμέρους έρευνες για τον τρόπο που η κυβέρνησή του ασκεί τα καθήκοντά της στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Δημοκρατικοί μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να παραπέμψουν τον πρόεδρο για τρίτη φορά, ειδικά επειδή θα απορριφθεί ξανά στη Γερουσία, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιήσουν όλες τις επιτροπές για να διερευνήσουν ολόκληρη την κυβέρνηση παραλύοντάς την. Για να μην αναφερθούμε στις πιθανές έρευνες για διάφορους τρόπους με τους οποίους ο πρόεδρος του Λευκού Οίκου και η οικογένειά του έχουν εκμεταλλευτεί το δημόσιο αξίωμα για να πλουτίσουν περαιτέρω. Για όλους αυτούς τους λόγους οι Ρεπουμπλικανοί ετοιμάζονται να μετατρέψουν τις ενδιάμεσες εκλογές σε εκλογές μίσους. Μια επιλογή ψήφου που να βασίζεται στο μίσος. Στόχος είναι να οθηθούν οι ψηφοφόροι να μισούν τους δημοκρατικούς περισσότερο από ότι μισούν οι δημοκρατικοί τους ρεπουμπλικανούς. Έτσι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στοχεύει να διχάσει περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν να μην έφταναν δηλαδή οι ήδη δραματικές πολιτικές και πολιτισμικές διαιρέσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει ουσιαστικά σε ένα ακήρυκτο εμφύλιο πόλεμο, στον οποίο κυριαρχεί η θανατηφόρα πολιτική βία. Τα θανατηφόρα χτυπήματα ήδη υπάρχουν. Δύο Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν από πράκτορες στη Μινεάπολη. Και φυσικά οι αντίπαλοι από την αντίπαλη πλευρά, η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk. Αλλά τι σημασία έχει? Το σημαντικό για αυτούς είναι να κερδίσουν τις εκλογές. Οι παραπάνω εξελίξεις, φίλες και φίλοι, φαίνεται να δίνουν σαφή απάντηση στο ερώτημα που κυριαρχούσε μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν σχετικά με το κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ ελέγχει απολύτως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή οι εκπρόσωποι του τελευταίου διαθέτουν ακόμη κάποια αποθέματα από το παλαιό πνεύμα που κάποτε κυριαρχούσε στο κόμμα αυτό.

Πάνω σε ένα ακόμα κρίσιμο ερώτημα για το οποίο υπάρχουν εξίσου διεργασίες, είναι το πώς θα συμπεριφερθεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Την απάντηση προφανώς για να την πάρουμε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την επαύριο των ενδιάμεσων εκλογών. Παρόλα αυτά, όλο και περισσότερες ανησυχητικές αναλύσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όχι μόνο κάνουν πρόβες για να χειραγωγήσουν το αποτέλεσμα τον επόμενο Νοέμβριο, αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ρόμπερτ Κάγκαν, πρώην ηγέτης των νεοσυντηρητικών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπούς και ακρεφνής ρεπουμπλικανός, δήλωσε το εξής: «Έχω αρχίσει», είπε, «να βλέπω το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ως το κόμμα της δικτατορίας. Είναι πρόθυμοι να διατηρήσουν την εξουσία με κάθε μέσο και ο Τραμπ θα ηγηθεί σε αυτή την απόπειρα. Δεν αποκλείω την πιθανότητα να προσπαθήσουν να ακυρώσουν τις εκλογές αν χάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε αυτό το σημείο θα βρισκόμασταν ήδη σε ένα σενάριο πραξικοπήματος». Μάλιστα, ο Κάγκαν προχωρά ακόμη περισσότερο σε ερώτηση αν θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος να ακυρώσει την ψηφοφορία ή να κηρύξει παράνομη, απαντά καταφατικά: «Ναι, μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, αρνείται να επικυρώσει τα αποτελέσματα και να εγκαταστήσει τον νεοεκλεγμένο Κογκρέσο ισχυριζόμενος ότι υπήρξαν παρατυπίες». Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ομοσπονδιακές δυνάμεις για να κατασχέσει τις κάλπες ώστε να μην γνωρίζει ποιος κέρδισε. Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό το αδιέξοδο, τόσο περισσότερο το σύστημα θα αρχίσει να καταραίει. Αν φτάναμε στον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο χωρίς Κογκρέσο, θα ήταν ένα πραγματικό σημείο καμπής στην αμερικανική ιστορία. Είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον αμερικανικό λαό, που δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκεται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Το θέμα είναι ότι η κάθετη διάσπαση του λαού σε δύο σχεδόν ισοδύναμα τμήματα είναι αυτή που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα. Πάντως, ένας εμφύλιος πόλεμος χωρίς όπλα φαίνεται ότι υπάρχει, ισχύει, οξύνεται και είναι πλέον εμφανής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και όταν στο εσωτερικό σου συμβαίνουν αυτά, ενώ ταυτόχρονα προσπαθείς να επιβληθείς στο εξωτερικό με τελείως αλλοπρόσαλλο τρόπο, τότε γίνεται ηλίου φαϊνότερο ότι η πτώση της αυτοκρατορίας είναι πρόβλημα.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ. Αυτό το πρωινό εκτάκτος μαζί, Γιώργος Κουμιώτης κοντά σας από αύριο το πρωί. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, έχουμε να πούμε πολλά.

Να στείλω την καλημέρα μου αυτή την ώρα στους αδελφούς Γιακάκογλου. Δημητριάδος και Γκλαβάνη Γωνία. Για τα αθλητικά σας είδη. Όλων των ειδών.

που δεν βλέπετε στις βιτρίνες για κάκογλου, αλλά βλέπετε αλλού. Μπαίνετε μέσα και τους λέτε, ξέρετε κάτι, θέλω να μου φέρετε αυτό. Και σε χρόνο ντετέ θα το έχετε. Καλημέρα λοιπόν στους αδελφούς για κάκογλου. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Επιστρέφουμε.

Ενισχυμένοι άνεμοι, φίλες και φίλοι, θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, καθώς θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ, παρακαλώ, στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι εφρίος, με τη θερμοκρασία να φτάνει το ανώτερο τους 37 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι, ωστόσο, που θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, βάζοντας σε πορτοκαλί συναγερμό αρκετές νησιωτικές περιοχές για εκδήλωση φωτιάς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα νησιά το θερμόμετρο θα δείξει τους 32.

σε εκείνη την πόλη που κυριολεκτικά θα βράσουν, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά και σταδιακά τις επόμενες ημέρες, αγγίζοντας ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, θα είναι η γειτονική Λάρισα. Σε γενικό επίπεδο η θερμοκρασία φαίνεται να υποχωρεί τις επόμενες ημέρες, πριν αυξηθεί και πάλι, χωρίς όμως οι προβλέψεις να δείχνουν νέο επεισόδιο καύσωνα. Ένα κλασικό λοιπόν ελληνικό καλοκαίρι, χωρίς ακραίες καταστάσεις μπροστά μας. Οι χάρτες συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης δείχνουν ότι το επεισόδιο των ημερών αυτών είναι ήπιας έντασης. Η μεταφορά της σκόνης γίνεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μόνο τοπικά παρατηρούνται ελαφρώς αυξημένες τιμές στην επιφάνεια.

0: Αντών. Θα έλεγα να πάμε μια βόλτα και από το πολιτικό ζητούμενο. Σε μια χρονική συγκυρία που κάποιοι, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιμένουν να ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Ακούστε το σχόλιο του Σταύρου Λιγερού, slpress.gr, και επανερχόμαστε.
1: Εάν κάποιος έβαζε δίπλα-δίπλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σχηματιζόταν μία εικόνα που δεν έχει προηγούμενο καθ' όλη τη διάρκεια των 50 τόσων ετών της μεταπολιτευτικής περίοδου. Αναφέρομαι σε σκάνδαλα, όχι απλώς σε καταγγελίες σκανδάλων, σε σκάνδαλα που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν προφανώς πολύ περισσότερα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί, γιατί συνήθως τα σκάνδαλα δεν αποκαλύπτονται. Έρχεται απλώς κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να φανεί η κορυφή του παβόουνου. Όταν βλέπουμε την κορυφή όμως, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι υπάρχει παγόβουνο από κάτω. Λέω λοιπόν ότι θα περίμενε κανείς ότι αυτά τα σκάνδαλα θα είχαν αποδομήσει πλήρως εάν δεν είχαν οδηγήσει σε κατάρρευση την εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς έχουμε μία συρρήκνωση, μεγάλη συρρήκνωση. Από το 41% των εθνικών εκλογών είχαμε το 28% στις ευρωεκλογές και τώρα στην πρόθεση ψήφου όλες οι δημοσκοπήσεις σχεδόν, οι σοβαρές σίγουρα, δίνουν από 20 έως 25%. Και αυτό πριν την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, που σίγουρα θα κόψει κάποιες μονάδες από το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αξίζει ωστόσο να πούμε ότι έστω και συρρυκνωμένη, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζει αξιοσημείωτη εκλογική αντοχή. Γιατί? Όχι μόνο γιατί είναι πρώτο κόμμα, αλλά γιατί το 20 με 25% είναι ένα ποσοστό πολύ σημαντικό. Και μάλιστα είναι ένα ποσοστό που μας επιβάλλει λίγο να το ψάξουμε. Ποιοι είναι αυτοί που παρά το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά τα σκανδαλώδη επιμένουν να επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θα διέκρινα τρεις κατηγορίες, αφού πρώτα υπενθυμίσω ότι 4 στους 5 Έλληνες ψηφοφόρους θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του, ότι είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Ας πάμε όμως σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που συνθέτουν την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία ό,τι και αν είχε κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όποιος και αν ήταν αρχηγός της, ακόμα όπως λέω αστευόμενος και αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί πιθανότατα να είναι περισσότεροι από τους μισούς ή έστω εκεί γύρω στο 50%. Μια δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι εκφράζονται ιδεολογικοπολιτικά από αυτό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή αυτό το κράμα νεοφιλελευθερισμού, κεροσκοπισμού και κοτσαμπασιδισμού. Αυτά συνήθως τα δύο τελευταία τα κάνουν στην άκρη μένοντας το πρώτο. Τον θεωρούν εξυγχρονιστή, τον θεωρούν μεταμοντέρνο κλπ. Πολλοί από αυτούς έχουν καταγωγή από τη σημαντική πτέρυγα του Πασόκ και αυτό φαίνεται και στη σύνθεση της κυβέρνησης. Όμως είναι ευρύτερο και στην κοινωνία. Πόσοι είναι αυτοί? Δεν είναι πολλοί, αλλά δεν είναι και λίγοι. Είναι ανιδιοτελείς όλοι αυτοί? Δηλαδή η ταύτισή τους, η επιλογή που κάνουν να ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ιδεολογικοπολιτική ή έχει να κάνει και με ιδιωτελή συμφέροντα? Θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. Προφανώς ένα τμήμα αυτής της κατηγορίας έχει μεγαλύτερα ή μικρότερα ιδιωτελή συμφέροντα. Δηλαδή κερδίζει από το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στην εξουσία. Μπορεί να κερδίζει λίγα ή να κερδίζει πολλά. Πάντως έχει λόγο, έχει συμφέρον να είναι ταυτισμένος με αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορία η οποία δεν έχει κανένα συμφέρον. Πρέπει να το δούμε αυτό. Θα ήταν άδικο να πούμε ότι όλοι όσοι έχουν εικόνισμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το κάνουν μόνο και μόνο για λόγους συμφέροντος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον θεωρούν ότι είναι ο καταλληλότερος σημερινές συνθήκες, ότι πραγματικά εκφράζει ένα νέο πνεύμα κλπ. Είναι λίγοι αυτοί, θα λέγα αρκετά λίγοι, ένα μικρό ποσοστό του 20-25%, αλλά υπάρχει. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι ναι μεν μπορούν να συμφωνήσουν με όποιον επισημάνει τα στραβά και τις αμαρτίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά θα οχυρωθούν πίσω από το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει το κόμμα και ο μελλοντικός υποψήφιος πρωθυπουργός, όπως θέλετε πέστε το, ο οποίος θα βγάλει τον Μητσοτάκη από τη θέση και θα πάει ο ίδιος. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής πάλι, με όλη τη συνέχεια που είδαμε. Αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε, ότι αυτή η κατηγορία, η οποία είναι σημαντική αριθμητικά, έχει ένα επιχείρημα το οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να παρακάμψει. Γιατί αυτή η κατηγορία των πολιτών έχει συνηθίσει να αντιλαμβάνεται την κοινοβουλευτική δημοκρατία όχι με όρους κομμάτων, ιδεολογικών και πολιτικών προταγμάτων και θέσεων, αλλά με όρους προσωπικότητας. Το είδαμε άλλωστε τώρα με την περίπτωση Τσίπρα και με το κόμμα Ελλάς. Δεν λειτουργήσε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργήσε ο Τσίπρας που δημιούργησε ένα κόμμα γύρω από τον εαυτό του. Το βλέπουμε λοιπόν και σε αυτή την κατηγορία των ψηφοφόρων, οι οποίοι από τη στιγμή που δεν τους δείχνεις να εναλλακτική λύση αντικαταστάτης, υποψήφιος αντικαταστάτης του Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Σαμαράς αν κάνει κόμμα, είναι η Καριστιανού και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τόσο ορατό, σου λέει εγώ θα επιλέξω αυτό που ξέρω, έστω και αν είναι όχι αυτό που θα ήθελα, ακόμα και αν είναι κακό. Το μη χείρον βέλτιστον, γιατί για αυτούς το χειρότερο είναι η ακυβερνησία. Με άλλα λόγια, το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έχει βρει πρόθυμα αυτιά να το ακούσουν. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη κατηγορία που θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Συνήθως είναι βολεμένοι άνθρωποι. Συνήθως ταυτίζουν την έννοια της σταθερότητας, την οποία έχει κάνει σημαία η κυβέρνηση, με αυτό που υπάρχει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα, στη δημοκρατία μας, αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Γιατί δεν είναι ο μόνος δρόμος μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με έναν πανίσχυρο πρωθυπουργό, παντοκράτορα, μονάρχη. Δύο ή και τρία κόμματα να συνεργαστούν και δημιουργήσουν ένα κοινό πρόγραμμα διακυβέρνησης, μπορούν κάλλιστα και μάλιστα με όρους ενδεχομένως πιο αποτελεσματικούς και πιο ηθικούς, γιατί ο ένας θα συγκρατεί τον άλλον, να λύσουν το πρόβλημα της διακυβέρνησης. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Λέω απλώς ότι υπάρχει και αυτό. Όμως το γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπάρχει από το Σύνταγμά μας δεν φαίνεται να ακούγεται θετικά στα αυτιά μιας κατηγορίας συμπολιτών μας. Γι' αυτό και επιλέγουν Μητσοτάκη. Αναμένω όταν θα έχουμε και τα σκάνδαλα που βρίσκονται ήδη στο δρόμο, να δω εάν αυτό το 20-25% θα παραμείνει συμπαγές ή θα υποστεί περαιτέρω φθορά, θα μειωθεί, θα αποδομηθεί, και αν αυτός θα είναι λόγος, ισχυρός λόγος, για να υποχρεώσει τον Πρωθυπουργό να στήσει κάλπες νωρίτερα από τη συνταγματική προθεσμία, δηλαδή από αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι του 2027. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και στους υποστηριχτές της, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά ειδικά την ηθική διάσταση της πολιτικής. Δεν τη θεωρούν έντιμη κυβέρνηση, δεν τη θεωρούν μια κυβέρνηση που να ανταποκρίνεται στα μεγάλα προβλήματα της συγκυρίας και του τόπου. Παρόλα αυτά, τη θεωρούν το μη χείρον βέλτιστο. Έτσι όμως, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να προκύψει αυτό το οποίο έχει τόσο ανάγκη ο τόπος. Δηλαδή, μία νέα μεταπολίτευση στην πραγματικότητα. Να ξεφύγουμε από τα φθαρμένα, από τα απαξιωμένα, και να μπούμε σε μία διαδικασία ανασυγκρότησης και του πολιτικού συστήματος, που είναι προϋπόθεση και κατ' επέκταση του τόπου.

Ελάτε λοιπόν τώρα να πούμε κάποια πράγματα που δεν θα τα ακούσετε αλλού. Είναι από αυτά που από αυτή την εκπομπή σας λέμε, στην πορεία συμβαίνουν, μετά από μήνες. Και βασίζονται στην ξεκάθαρη ανάλυση των δεδομένων. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας στο τιμόνι του Μεγάρου Μαξίμου. Η πολιτική σκακέρα δεν περιορίζεται στα όρια της Αττικής, ούτε βεβαίως στα κοινοβουλευτικά έδρανα της Αθήνας. Ο πραγματικός συγχρονισμός για το πότε θα στηθούν οι επόμενες εθνικές κάλπες στην Ελλάδα αποφασίζεται με το βλέμμα στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και κάπως έτσι βρισκόμαστε μπροστά στην γεωπολιτική σκακέρα των καλπών. Οι πάντες λοιπόν αναρωτιούνται πότε θα πατήσει το κουμπί των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εξαντλήσει την τετραετία το καλοκαίρι του 27 ή θα πάει σε έναν ελιγμό ευνηδιασμού. Η απάντηση, φίλες και φίλοι, δεν κρύβεται στις δημοσκοπήσεις της κοινή γνώμη στην Αθήνα, αλλά στο ημερολόγιο του Νοεμβρίου 2026, στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νοέμβριος λοιπόν 2026, ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. 27 Οκτωβρίου. Εκλογές στο Ισραήλ. Δεν μιλάμε λοιπόν για μία παράμετρο συγκεκριμένη, αλλά ουσιαστικά για ένα γεωπολιτικό τρίγωνο Αθήνας, Ουάσιγκτον και Τελαβίβ.

Και αυτό, φίλες και φίλοι, διότι εάν κάτι ενδιαφέρει άμεσα το Μέγαρο Μαξίμου, δεν είναι να γνωρίζει απλώς ποιος θα κυβερνά την Ουάσιγκτον ή το Τελαβίβ, αλλά ποιος θα είναι ο συσχετισμός δυνάμεων που θα έχει απέναντί του στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει μια στενή στρατηγική και αμυντική σχέση με το Ισραήλ. Το αποτέλεσμα των Ισραηλινών εκλογών θα καθορίσει την ηγεσία στο Τελαβίβ, τη στάση του απέναντι στην Τουρκία και το μέλλον των ενεργειακών διασυνδέσεων. Οι εξελίξεις στο Ισραήλ συνδέονται άμεσα με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αν το αποτέλεσμα φέρει ανακατάταξη δυνάμεων στο Κογκρέσο, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ αποκτά νέα κυβερνητική ισορροπία, ολόκληρος ο χάρτης της Μέσης Ανατολής και του Αιγαίου επαναχαράσεται. Αν λοιπόν η περιοχή γύρω μας εισέλθει σε μια νέα περίοδο πολιτικής αναδιάταξης, ο Πρωθυπουργός θα έχει στα χέρια του το ισχυρότερο δυνατό επιχείρημα για το εγχώριο ακροατήριο. Όταν η Μέση Ανατολή και οι Αμερικανοί και η Αμερική αλλάζουν ισορροπίες, η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή τιμονεύρηση και φυσικά όχι πολιτικό κενό. Με τα δύο αυτά ορόσημα, φίλες και φίλοι, στο ημερολόγιο, δηλαδή την 27η Οκτωβρίου για το Ισραήλ και τις αρχές Νοεμβρίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μαξίμου αποκτά πλήρη εικόνα για το ποιοι είναι οι συνομιλητές του, καθώς και για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες με την Άγκυρα. Με άλλα λόγια, η άνοιξη του 27 είναι ο χρονικός παράθυρος κλειδί, έχοντας απορροφήσει όλους τους κραδασμούς των διεθνών εξελίξεων και προτάσσοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές με τους δικούς του όρους.

Και θα μου πει τώρα κάποιος, ναι ρε φίλε, για κάτσε, αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα έχει φθορά μέχρι τότε, γιατί ρισκάρει? Γιατί επί παραδείγματι δεν πήγε σε εκλογές το Μάιο? Ή γιατί επί παραδείγματι να μην πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο να ξεμπερδεύει? Προτού στηθούνε Τσιπρέοι, Σαμαράδες και λοιποί συγγενείς. Δεν ρισκάρει την επανεκλογή του με αυτόν τον τρόπο? Όταν μια κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, διανύει τη δεύτερη τετραετία της, όπως για να το κάνεις, η φθορά είναι νομοτέλεια. Η ακρίβεια, η κόπωση της κοινής γνώμης και η καθημερινότητα ροκανίζουν πάντοτε τα ποσοστά. Γιατί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηθεί στο ρίσκο του χρόνου αντί να προσφύγει άμεσα στις εκλογές? Πρώτον, φίλες και φίλοι, η πολιτική αριθμητική, ή αλλιώς ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης. Ο πρώτος και κύριος λόγος που το Μαξίμου νιώθει ότι αντέχει την πίεση του χρόνου είναι η εικόνα στον απέναντι πάγκο. Διάσπαση και πολυδιάσταση από τη μία πλευρά. Η φθορά της κυβέρνησης δεν εισπράτεται μονοκομματικά από έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας, αντίθετα διαχέεται σε περισσότερα κόμματα. Και από την άλλη, η διαφορά ασφαλείας. Ακόμη και σε περιόδους υποχώρησης των ποσοστών της, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί δημοσκοπικά ένα διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, όσο δεν υπάρχει ένα συμπαγής αντίπαλος που να διεκδικεί την πρωτιά. Ο χρόνος λειτουργεί πάντοτε υπέρ της κυβερνητικής τακτικής. Δεύτερο, φίλες και φίλοι, είναι το όπλο του διλήμματος: σταθερότητα ή περιπέτεια. Όσο περνάει ο χρόνος και πλησιάζουμε προς τις αμερικανικές εκλογές και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το αφήγημα του Πρωθυπουργού δεν βασίζεται στη δημοφιλία, αλλά στην αναγκαιότητα. Το πολιτικό αφήγημα της άνοιξης του 27 θα είναι το εξής. Ναι, υπάρχουν προβλήματα και λάθη. Αλλά κοιτάξτε γύρω μας, οπλισμένα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, νέα ισορροπία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αβεβαιότητα στην Ευρώπη. Θέλετε μια σταθερή κυβέρνηση με διεθνές έρισμα ή μια αδύναμη κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς πηξίδα? Όσο λοιπόν πιο ταραγμένο είναι το διεθνές περιβάλλον, τόσο περισσότερο το δίλημα αυτό συσπηρώνει τους συντηρητικούς και μεσαίους ψηφοφόρους. Και από την άλλη, φίλες και φίλοι, ο τρίτος παράγοντας είναι ο οικονομικός κύκλος, δηλαδή το ταμείο στο τέλος. Το να περιμένει κανείς μέχρι το τέλος της τετραετίας δίνει στο κυβερνητικό επιτελείο ένα καθοριστικό πλεονέκτημα: χρόνο για οικονομική απορρόφηση. Από τη μία λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης, τα τελευταία μεγάλα κονδύλια και τα έργα υποδομής που φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους, και από την άλλη το δημοσιονομικό παράθυρο. Ο τελευταίος προϋπολογισμός πριν τις κάλπες δίνει την ευκαιρία για στοχευμένες ελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και ενισχύσεις που αμβλύνουν τις εντυπώσεις της ακρίβειας. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ο

Ουάσιγκτον και Τελαβίβ μετατρέπει μια εσωτερική πολιτική πίεση σε γεωπολιτικό δίλημα σταθερότητας, ποντάροντας στο ότι στο τέλος ο ψηφοφόρος θα επιλέξει το σιγουράκι απέναντι στο άγνωστο. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι η πάσα αλήθεια.

Και πάμε τώρα να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να του βγει του Κυριάκου όλο αυτό το σενάριο. Καθώς αυτό το σενάριο έχει τρία ατού. Πρώτα απ' όλα έχει το ασφαλές δημοσκοπικό μαξιλάρι. Hey, παρά τη φθορά της δεύτερης τετραετίας και την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, η Νέα Δημοκρατία, ευτυχώς ή δυστυχώς αν με ρωτάτε, διατηρεί ένα σταθερό διψήφιο προβάδισμα όπως προείπαμε. Όσο η αντιπολίτευση παραμένει πολυκερματισμένη και χωρίς έναν ενιαίο ηγετικό πόλο που να εμπνέει προοπτική διακυβέρνησης, ο χρόνος δεν λειτουργεί καταστροφικά για το Μαξίμου. Δεύτερον είναι το γεωπολιτικό χαρτί της σταθερότητας. Περιμένοντας λοιπόν να κλειδώσουν οι κάλπες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός θα προσέλθει στις ελληνικές κάλπες την άνοιξη του 27 με ένα έτοιμο αφήγημα. Οι διεθνείς ισορροπίες επαναχαράσσονται, η περιοχή μας φλέγεται και εμείς διασφαλίσαμε τις συμμαχίες μας. Τώρα δεν είναι η ώρα για πειραματισμούς. Και τρίτον, όπως προείπα, ο δημοσιονομικός χρόνος για παροχές. Η εξάντληση της τετραετίας δίνει πάντοτε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα τελευταία κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και να παρουσιάσει ένα πακέτο ελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη στον προϋπολογισμό, αμβλύνοντας τις εντυπώσεις ακριβώς λίγο πριν στηθούν οι κάλπες. Βέβαια υπάρχουν αντίστοιχα και τρεις νάρκες που μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια. Η πρώτη νάρκη, φίλες και φίλοι, είναι η συσσωρευμένη κόπωση της καθημερινότητας. Η ακρίβεια και η πίεση στα νοικοκυριά έχουν συσσωρευτικό χαρακτήρα. Αν η καθημερινότητα επιδεινωθεί περαιτέρω, η κοινωνική οργή μπορεί να ξεπεράσει τους γεωπολιτικούς υπολογισμούς. Δεύτερον, μια ανεξέλεγκτη διεθνής κρίση. Αν το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών ή η νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ φέρουν αλυσιδωτές αναταράξεις στην ενέργεια ή στα ελληνοτουρκικά, τότε το ρίσκο της αναμονής μπορεί και να του γυρίσει μπούμερανγκ. Και τρίτον, οι εσωκομματικές διαρροές. Η πίεση από τα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος παραμένει υπαρκτή. Τυχόν περαιτέρω διαρροές ψηφοφόρων προς τα δεξιότερα σχήματα καθιστούν το στόχο της αυτοδυναμίας στις δεύτερες κάλπες εξαιρετικά οριακό, για να μην πούμε απίθανο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν ποντάρει στο ότι το αίσθημα της ασφάλειας θα υπερισχύσει της επιθυμίας για τιμωρία. Εάν το διεθνές περιβάλλον παραμείνει ρευστό και η αντιπολίτευση δεν συσπηρωθεί, η στρατηγική της υπομονής μέχρι την άνοιξη του 27 έχει τις περισσότερες πιθανότητες να του βγει.

Και φτάνοντας λοιπόν στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, πάμε να δούμε τον εκλογικό νόμο και τον πύχη της αυτοδυναμίας. Διότι όταν μιλάμε για εθνικές εκλογές, η συζήτηση δεν αφορά απλώς το αν θα βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά το πώς και με τι όρους θα κυβερνήσει. Και εκεί είναι που το τοπίο περιπλέκεται. Στις επόμενες εκλογές θα ισχύσει το σύστημα της κλιμακωτής ενισχυμένης αναλογικής. Είναι ο νόμος 4654 του 2020, όπου το πρώτο κόμμα παίρνει μπόνους 20 ευρών εάν φτάσει το 25%, ενώ για κάθε επιπλέον 0,5% κερδίζει μία έδρα, φτάνοντας έως το ανώτερο όριο των 50 ευρών με ποσοστό 40%. Πού μπαίνει λοιπόν ο πύχης της αυτοδυναμίας, οι 151 έδρες? Εξαρτάται άμεσα από τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και τι ποσοστό θα συγκεντρώσουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Σε μια Βουλή 7 ή 8 κομμάτων, ο πύχης για αυτοδυναμία ανεβαίνει επικίνδυνα γύρω στο 37,5 με 38,5%. Είναι λοιπόν εφικτή η αυτοδυναμία? Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται σε ποσοστά περίπου του 30%. Ακόμα και με συσπήρωση πριν τις κάλπες, η κάλυψη της απόστασης μέχρι το 37% φαντάζει εξαιρετικά απαιτητική. Όπως συνέβη και στο παρελθόν, το πιθανότερο σενάριο είναι το Μαξίμου να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ποντάροντας στο ότι το δίλημα της ακυβερνησίας στη δεύτερη κάλπη θα συσπυρώσει τους αναποφάσεις τους. Αν λοιπόν η αυτοδυναμία αποδειχθεί ανέφικτη και στις δεύτερες κάλπες, η πολιτική πραγματικότητα θα επιβάλλει κυβέρνηση συνεργασίας. Το πιο θεσμικό αλλά και πιο δύσκολο σενάριο, λόγω της υψηλής πολιτικής και προσωπικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ετών, είναι ένας συνασπισμός προς το κέντρο, δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει συνεργασία με κόμματα στα δεξιά, ένα σενάριο που εγκυμονεί κινδύνους απώλειας των κεντρών ψηφοφόρων, αλλά ενδέχεται να είναι η μόνη αριθμητική έξοδος αν τα ποσοστά των δεξιών σχηματισμών παραμείνουν υψηλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, γνωρίζει ότι το μοντέλο της άνετης αυτοδυναμίας του 23 είναι δύσκολο να επαναληφθεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο περιμένει το διεθνές τοπίο να ξεκαθαρίσει, θέλοντας να χρησιμοποιήσει την εξωτερική αβεβαιότητα ως το ισχυρότερο εργαλείο πιέσεων για να εκβιάσει ουσιαστικά τη συσπήρωση και την αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027.

Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένη η σεναριολογία που αφορά στο Μέγαρο Μαξίμου, προσέξτε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν δηλαδή φωτογραφίσουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα, τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Δεν ξέρω εάν τη Δευτέρα που θα μας έρθει θα είναι ίδια. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η σεναριολογία στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ακριβώς αυτή που σας μετέφερα. Αυτή είναι η ανάλυση των δεδομένων. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν κάποιες θυσίες. Για αυτές τις θυσίες θα σας μιλήσω σε λίγα λεπτά από τώρα. Καλημέρα και στα πολιτικά γραφεία της περιοχής μας.

Μαγνησία, καλημέρα. Εκτάκτος σήμερα μαζί, μέχρι και αυτήν την ώρα. Γιώργος Κουμιώτης, αύριο πρωί κοντά σας. Αμέσως μετά τη δική μας εκπομπή. Και πάμε να δούμε τώρα τι απαιτούν όλα αυτά για να δείτε και το κοινικό μέρος της πολιτικής επιβίωσης. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, το σχέδιο της αναμονής μέχρι την άνοιξη του 27 για το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι μια ειρηνική ανέφελη πορεία. Είναι ένας μαραθώνιος φθοράς. Και για να τερματίζει ένας πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο μαραθώνιο, χρειάζεται αμορτισέρ. Στην πολιτική τα αμορτισέρ αυτά είναι οι ίδιοι υπουργοί. Είναι οι στενοί συνεργάτες, πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι οι βουλευτές. Για να περάσει το καράβι μέσα από τη διεθνή καταιγίδα που σας ανέλησα προηγουμένως, ο καπετάνιος δεν δέχεται φωνές αμφισβήτησης στο κατάστρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη αποδείξει ότι δεν διστάζει να τραβήξει τη σκανδάλη και να θυσιάσει ακόμα και ιερά τέρατα της παράταξής του. Κορυφαίο παράδειγμα, η ιστορική διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά το Νοέμβριο του 24. Όταν ο Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική στους χειρισμούς των ελληνοτουρκικών και της εξωτερικής πολιτικής, τότε το Μαξίμου τον έθεσε εκτός κόμματος με συνοπτικές διαδικασίες. Στον ίδιο δρόμο της εξόδου είχαν βρεθεί και άλλα στελέχη όπως ο Μάριος Σαλμάς και ο Λευτέρης Αυγιανάκης. Το μήνυμα είναι σαφές. Όποιος χαλάει το αφήγημα της εθνικής γραμμής και της σταθερότητας φεύγει όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Όταν η στρατηγική σου είναι να περιμένεις μέχρι το 27, η ακρίβεια, τα προβλήματα στα νοσοκομεία και η καθημερινότητα χτυπούν την πόρτα της κυβέρνησης κάθε μέρα. Πώς επικοινωνείς λοιπόν την κοινωνική οργή χωρίς να προσφύγεις σε πρόωρες κάλπες? Θυσιάζοντας συνεργάτες. Το Μαξίμου χρησιμοποιεί τους ανασχηματισμούς ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Όταν ένας τομέας βουλιάζει δημοσκοπικά, ο αρμόδιος υπουργός λειτουργεί ως κυματοθράφστης που έρχεται να απορροφήσει τους κραδασμούς. Μετά αντικαθίσταται, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να κάνει μια επικοινωνιακή νέα αρχή, ρίχνοντας το φταίξιμο για τις καθυστερήσεις στα πρόσωπα και όχι στην κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Για να κερδίσει λοιπόν το κρίσιμο πολιτικό κέντρο και τους αναποφάσεις τους το 2027, ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να δυσαρεστήσει τον σκληρό παραδοσιακό δεξιό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τον κατηγόρησε ευθέως ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς στις μετέπειτα παρεμβάσεις του, ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα υβρίδιο σημητικού Πασόκ με μπλε χρώμα. Αυτή η τεχνοκρατική και κεντρώα μετατόπιση σημαίνει ότι παραδοσιακοί γαλάζιοι βουλευτές που δεν μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το προφίλ περιθωριοποιούνται σιωπηλά από τις κρίσιμες επιτροπές και τις θέσεις εξουσίας. Ο δρόμος για τις κάλπες του 27 είναι σπαρμένος με πολιτικές απώλειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λειτουργεί πλέον με την απόλυτα ψυχρή λογική της επιβίωσης και της γεωστρατηγικής κακέρας.
οι συνεργάτες, το κόμμα. Ακόμα και οι πρώην πρωθυπουργοί υπάρχουν για να υπηρετούν τον κεντρικό στρατηγικό του στόχο. Αν κάποιος απειλήσει αυτή την πορεία, θυσιάζεται χωρίς δεύτερη σκέψη στο βωμό της πολυπόθητης επόμενης εκλογικής νίκης. Τρανταχτά παραδείγματα, πάρα πολλά.

Η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων και οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ενενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα Χρήστο Μπουκόρε. Δημιουργούν ένα πρωτοφανέ σκηνικό. Το Μαξίμου κατανοεί ότι αν προσπαθούσε να υψώσει κοινοβουλευτικό τείχος προστασίες γύρω από τους βουλευτές για ευρωπαϊκά κονδύλια, το πολιτικό κόστος στην Ήπεθρο και τους αγρότες θα ήταν καταστροφικό. Αφήνοντας λοιπόν τις υποθέσεις να πάρουν το δρόμο της δικαστικής αίθουσας, με τις δίκες να προσδιορίζονται στο δικαστικό ημερολόγιο, το Πρωθυπουργικό Επιτελείο επιχειρεί να ξεπλύνει τις ευθύνες του κεντρικού πυρήνα της κυβέρνησης. Το μήνυμα προς την κοινωνία είναι κοινικό. Όποιος ελέγχεται, απολογείται μόνος του στη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση συνεχίζει. Θέλετε κι άλλο παράδειγμα τοπικό? Η περίπτωση του πρώην Υφυπουργού Τριαντόπουλου και η εισαγγελική πρόταση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο για τα όσα συνέβησαν στα Τέμπη αποτελούν το απόλυτο παράδειγμα πολιτικού κυματοθράφστη. Τα Τέμπη αποτελούν τη μεγαλύτερη ηθική και πολιτική πληγή της κυβερνητικής θητείας. Για να μην φτάσει λοιπόν η φωτιά της αφισβήτησης στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η πολιτική και δικαστική διαδρομή του κυρίου Τριαντόπουλου λειτουργήσε και συνεχίζει ως το απαραίτητο αμορτισέρ. Η παραπομπή στελεχών, εάν συμβεί στο ειδικό δικαστήριο, επιτρέπει στο κυβερνητικό αφήγημα να υποστηρίζει ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία λειτουργεί και η δικαιοσύνη αποδίδεται επιχειρώντας να κλείσει το μέτωπο πριν τις κάλπες του 27. Οι βουλευτές του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τον Χρήστο Μπουκόρο και ο Χρήστος Τριαντόπουλος αποδεικνύουν τον κανόνα της πολιτικής επιβίωσης. Όσο πλησιάζουμε προς το 27, ο βαθμός ανογής του Μεγάρου Μαξίμου για βαρύδια είναι μηδενικός. Προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εμφανιστεί στις κάλπες με καθαρό μέτωπο και να ζητήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητες, είναι διατεθειμένος να αφήσει υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές να εκτεθούν πλήρως στο δικαστικό και πολιτικό πυρ.

Εάν διαφωνείτε, ειδικότερα εσείς οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, ελάτε να το συζητήσουμε.

Και επειδή η ιστορία πάντοτε μας διδάσκει και χωρίς τη γνώση της δεν πάμε πουθενά, θα σας πάω αρκετά πίσω στο χρόνο.

Θα σας πάω, φίλες και φίλοι, στον Ιούλιο του 1825. Περίοδο που ο Ιμπραήμ είχε πατήσει για τα καλά το πόδι του στο Μοριά και σημείωνε τη μία επιτυχία μετά την άλλη απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες. Την εποχή εκείνη ο Κωνσταντίνος Κανάρης σκέφτηκε ένα παράτολμο σχέδιο. Ιούλιος του 25. Και προκειμένου να πετύχει αντιπερισπασμό προς τον Αιγύπτιο πολέμαρχο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης σκέφτηκε να εκστρατεύσει στην πατρίδα του και να κάψει τον Αιγυπτιακό στόλο που να βλοχούσε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας μπροστά από το παλάτι του ίδιου του του πατέρα, του Μοχάμετ Αλή. Το σχέδιό του κοινοποιήθηκε στους προύχοντες της Ίδρας, Μανώλη τον Μπάζη, Λάζαρο Κουντουριώτη και Αντώνιο Κριεζή, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν και αποφάσισαν να το θέσουν σε εφαρμογή. Με πάσα μυστικότητα για τον φόβο των κατασκόπων, ετοιμάστηκαν 3 πυρπολικά, ένα για τον Κανάρη, ένα για τον Αντώνιο Βόκο και το άλλο για τον Μανώλη Μπούτη. Τα πυρπολικά θα συνοδεύονταν από τα μεγάλα πλοία του Κριεζή και του Τομπάζη, που θα είχε το γενικό πρόσταγμα της επιχείρησης. Ο Στολίσκος λοιπόν αποπλέει από την Ίδρα στις 23 Ιουλίου του 25 και στις 29 Ιουλίου βρισκόταν ήδη έξω από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Αμέσως ο Ντομπάζη συγκάλεσε σύσκεψη στο πλοίο του και αποφασίστηκε τα μεν πλοία να παραμείνουν έξω από το λιμάνι όσο το δυνατό να φανεί από τα παρατηρητήρια του εχθρού, τα δε πυρπολικά να διεισδύσουν στο λιμάνι και αφού επιτελέσουν το έργο τους, οι πυρπολιτές να επιστρέψουν με τις λέμβους στα πλοία. Στους πυρπολιτές δόθηκαν σαφείς εντολές να μην βλάψουν σκάφη με ξένη σημαία. Το σχέδιο όμως πήγε από την αρχή στραβά. Ο Κανάρης όρμησε πρώτος με το πυρπολικό του και άφησε αρκετά πίσω του Βόκο και Μπούτη. Μέχρι να συνεννοηθούν για να εισέλθουν και οι τρεις ταυτόχρονα στο λιμάνι, είχαν παρέλθει πολύτιμες ώρες. Ο ήλιος άρχισε να δει όταν ο Κανάρης αποφάσισε να ενεργήσει μόνος και στράφηκε με το πυρπολικό του προς το λιμάνι. Όμως για κακή του τύχη τον αντιλήφθηκε ο πλοηγός του λιμανιού και αφού διαπίστωσε ότι δεν ήταν εμπορικό αλλά εχθρικό πλοίο, προσπάθησε να κάνει ανεπιτυχώς ρεσάλτο στο πλοίο του Κανάρη και να το εμποδίσει να εισέλθει στο λιμάνι. Ο Κανάρης γνώριζε τη διάταξη του λιμανιού της Αλεξάνδρειας από παλαιότερα ταξίδια του και κατήφθηνε το πυρπολικό του προς την αποβάθρα των ανακτόρων του Μοχάμετ Άλι, μπροστά από την οποία ήταν ελιμενισμένες μεγάλες φρεγάτες και η ναυαρχίδα του στόλου. Όμως ο άνεμος μεταβλήθηκε ξαφνικά και έπαψε να είναι ευνοϊκός για τον θρυλικό ναυμάχο. Το πυρπολικό του δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει. Εν τω μεταξύ είχε γίνει αντιληπτό από τους Αιγύπτιους που εκινούν το προς αντιμετώπιση του. Ο Κανάρης, ευρισκόμενος πλέον σε δύσκολη θέση, άναψε το πυρπολικό και προσπάθησε να το ρίξει πάνω σε ένα επισκευαζόμενο αιγυπτιακό δίκροτο. Με τους άνδρες του επιβιβάστηκε στη συνοδευτική λέμβο για να εξέλθει από το λιμάνι. Το πυρπολικό δεν βρήκε στόχο αφού το αιγυπτιακό πλοίο έλυσε κάβους και απομακρύνθηκε, ενώ η λέμβος του δεχόταν καταιγιστικά πυρά από τον εχθρό. Βαλόμενη ακατάπαυστα κατόρθωσε να φτάσει στο στόμιο του λιμανιού, όπου συνάντησε τον Βόκο με το πυρπολικό του, ενώ ο Μπούτης παρέμενε έξω από το λιμάνι. Από τη δραματική επιχείρηση διαφυγής του Κανάρη σκοτώθηκαν 2 μέλη του πληρώματός του, ο Παντελής Τζιτζάς και ο Ιωάννης Χούντας, και τραυματίστηκαν 5. Ο Μοχάμετ Άλι
αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την επιθετική ενέργεια του ελληνικού πυρπολικού, διέταξε τα πλοία του να καταδιώξουν τον ελληνικό στολίστο, ενώ ο ίδιος επιβιβάστηκε σε μια κορβέτα και ανοίχθηκε στο πέλαγος. Όμως τα ελληνικά πλοία είχαν προλάβει να απομακρυνθούν. Στις 18 Αυγούστου επέστρεψαν στην Ύδρα, όπου τους επιφυλάχθηκε υποδοχή ηρώων. Το γεγονός προξένησε αίσθηση και θαυμασμό για τον Κωνσταντίνο Κανάρη στα ευρωπαϊκά κέντρα. Γάλλοι φιλέλληνες εξεγέρθηκαν όταν εγγράφει ότι στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας γαλλικό πολεμικό πλοίο κανονιοβόλησε το πυρπολικό του Κανάρη. Ο Γάλλος υπουργός Βιλέλ αναγκάστηκε να προβεί σε διάψευση του συμβάντος ενώπιον της Βουλής.

Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Yalla, yalla. Shut up. Διότι φίλες και φίλοι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε. Και δυστυχώς πολλά από αυτά δεν διδάσκονται καν στην σχολική ιστορία. Και τούτο είναι δυστύχημα. Διότι ένας λαός, ένα έθνος που δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν μπορεί να αντιληφθεί το παρόν και σίγουρα δεν μπορεί να φιλοτεχνήσει το άμεσο μέλλον του.

0: The YouTube Music App can sense what you like from the moment you open the app.
1: 25 λεπτά λοιπόν μετά τις 10 είμαστε εδώ. Σε μια έκτακτη για σήμερα ραδιοφωνική συνέβρεση. Αύριο το πρωί κανονικά στις 7 και ακολούθως Γιώργος Κουμιώτης. Εκτάκτως σήμερα μαζί.

Εν τω μεταξύ, εκεί κάτω στην Σύρο έχουν τρελαθεί οι πάντες, καθώς το θρίλερ με την νεκρή 42χρονη δείχνει να μην έχει τέλος. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ζητούν απαντήσεις για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν η γυναίκα αφήσει την τελευταία της πνοή, ενώ ο 41χρονος που την τραυμάτισε με μαχαίρι βρίσκεται πλέον σε κατοίκον περιορισμό και η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη. Ειδικότερα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα 7 δευτερόλεπτα που δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η 42χρονη εισέρχεται στο χώρο μέχρι να εμφανιστεί να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το διάστημα προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Ο 41χρονος βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα κρίνει την προφυλάκησή του ή μη μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα. Στη 30χρονη σύντροφό του που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η ανακρίτρια μετά από μια μαραθώνια απολογία έκρινε ότι ο 41χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ η εισαγγελέα εισηγήθηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η 30χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και αντίκρισε τη 42χρονη να φορά σκουρόχρωμα ρούχα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατά μαχαίρι. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, φοβήθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε ο σύζυγός της, που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και έσπευσε να τη συνδράμει. Η κατηγορούμενη επανέλαβε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και στην προανακριτική διαδικασία ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, θεωρώντας πως επρόκειτο για άγνωστο άτομο που επιχειρούσε να εισβάλλει στην κατοικία τους. Ο 41χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι τραυμάτισε τη 42χρονη με μαχαίρι που βρισκόταν στο τραπέζι, ενώ εκείνος έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια την καταδίωξε μέχρι τις σκάλες του σπιτιού. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν η 42χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο, έσκυψε πάνω της για να αφαιρέσει την κουκούλα που φορούσε, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά της. Όπως ανέφερε αρχικά, πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του γυναίκα, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, υπέστη σοκ. Πριν πραγματοποιηθούν οι απολογίες του ζευγαριού, είχε προηγηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, όπου σημειώθηκε το περιστατικό παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα εστιάζοντας τις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, ενώ εξετάζουν τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας. Είναι πραγματικά, φίλες και φίλοι, μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση. Το τι θα αποδειχθεί στο τέλος είναι πραγματικά μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ξανά και ξανά, δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε πλέον. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ καθημερινά.

Εδώ μεταξύ η Ράμπο του Πιτσιλί ξεκίνησαν τις σαρώσεις. Δεν έχουν αφήσει τουριστική περιοχή για τουριστική περιοχή. Σαρωτική επιτόπη φορολογική έλεγχη εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, μέσα σε 6 μέρες πραγματοποίησαν 2.252 ελέγχους και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Συνολικά, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις, 545.573 ευρώ αδήλωτα καθαρά έσοδα, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και μπήκε 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι Ρόδου, 2 στην Αίγινα και 1 στην Πρέβεζα. Πιτσιλής κόβει, πιτσιλής ράβει, πιτσιλής εισπράττει, πιτσιλής ελέγχει, τα πάντα όλα. Θα έλεγε κανείς ότι ο Στουρνάρας μαζί με τον πιτσιλή δρούν και είναι

Να στείλω την καλημέρα μου και στην καφετέρια Πασαντέρ στην πλατεία Ελευθερίας. Από νωρίς το πρωί, καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ, ποτάκι, παγωτό, αναψυκτικά. Τα πάντα όλα στο ωραιότερο σημείο της πόλης.

2000s microprocessor. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, σιγά σιγά όμως, θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή, αυτή την έκτακτη εκπομπή.

αύριο το πρωί κανονικότατα Γιώργος Κουμιώτης στις 9 μαζί σας. Εμείς κανονικά στις 7 το πρωί. Αύριο 5η 30 του μηνού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Και τελειώνει ο Ιούλιος. Σάββατο γυρνάμε στον Αύγουστο.

Σάββατο γυρνάμε στον Αύγουστο. Ούτε που θα το καταλάβουμε πώς θα φύγει. Βέβαια από την άλλη είναι ο κατεξοχήν μήνας των ελληνικών διακοπών. Θα παραλύσει κυριολεκτικά το σύμπαν. Ό,τι είναι να γίνει μέχρι την Παρασκευή, μέχρι μεθαύριο. Από Δευτέρα μην τον είδατε. Μην τον είδατε τον Πατελή, τον Κίτσο, τον Λεβέντη.

μια περίοδος που παραδοσιακά στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή μας, τα πάντα υπολειτουργούν. Λίγες ημέρες για άλλους, λίγες εβδομάδες για τους λιγότερους ξεκούρασης. Να φορτωθούν οι μπαταρίες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο αναμένεται να έλθει από Σεπτέμβρη. Και αυτό που αναμένεται να έλθει από Σεπτέμβρη θα είναι σκληρό. Αυτό που αναμένεται να έρθει από Σεπτέμβρη για ορισμένους θα είναι επονίδιστο.

Γι' αυτό να είσαστε καλά προετοιμασμένοι. Να είσαστε καλά προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσετε εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί και ναι, τα σχέτα σας το λέμε. Από το πολιτικό προσωπικό μην περιμένετε απολύτως τίποτε. Ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου. Οι περισσότεροι από αυτούς, φίλες και φίλοι, είναι δυστυχώς για όλους εμάς, κυρίως όμως για τον ίδιο τους τον εαυτό, τόσο ανικανοί όσο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ. Η ανικανότητα που υπάρχει στο πολιτικό προσωπικό σπάει κυριολεκτικά όλα τα κοντέρ. Για πρώτη φορά τόσοι ανίκανοι μαζεμένοι σε μία τόσο μικρή χώρα.

ανικανότητα, ο χαδελφισμός, βλακεία σε εγκληματικό βαθμό. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα πάντα μπορούν να παλευτούν. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να παλευτεί είναι η βλακεία, η ασχετοσύνη και η ημιμάθεια. Και η πλάκα είναι ότι το παίζουν και ξερόλες. Το παίζουν ότι γνωρίζουν. Θεωρούν τους εαυτούς τους περισπούδαστους.

Και αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι το χειρότερο. Το να βρίσκεσαι σε μία θέση εξουσίας και να καταλαβαίνεις, να αντιλαμβάνεσαι, να κατανοείς ότι δεν είσαι γνώστης. Πάει ρε παιδί μου και έρχεται, κάτι γίνεται, πάει και έρχεται. Το χειρότερο όλων είναι να θεωρείς ότι κατέχεις τα πάντα. Να θεωρείς ψευδός Justice. Ότι είσαι ο κάτοχος της αλήθειας και της γνώσης και κατ' ουσία να μην γνωρίζεις τίποτα. Αυτό εκτός από βλάκα σε κάνει και επικίνδυνο. Και δυστυχώς εκεί έξω με τέτοιους επικίνδυνους τύπους έχουμε μπλέξει. Ελάχιστοι είναι αυτοί που παίρνουν στροφές.

Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται με μια ματιά, με ένα νεύμα, με μια σκέψη. Η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού είναι παντελώς άσχετη. Να είσαστε λοιπόν καλά προετοιμασμένοι για όλο αυτό το οποίο μας επιφυλάσσει.

η οποία θα σκάσει στα σπίτια μας από τις αρχές του Οκτώβρη και μετά. Η ενεργειακή φύελα που θα έρθει, η κατακόρυφη άνοδος περαιτέρω της ακρίβειας, που δεν σώζεται με καμία επιδοματική πολιτική. Παρά μόνο με παραγωγή. Αν δεν παράξεις, δεν θα εισπράξεις. Και δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο έχουμε μάθει πλειοψηφικά να μην παράγουμε. Οι πάντες έχουν μάθει να εισπράττουν εύκολα το χρήμα. Γι' αυτό και η παροχή υπηρεσιών πάει σύννεφο. Οι πάντες θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες. Και μάλιστα πάρα πολύ χαμηλής ποιότητας. Και ταυτόχρονα θέλουν να ακριβοπληρώνονται. Δεν γίνεται όμως έτσι. Αυτό κάποια στιγμή σκάει στα χέρια σου και το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι συνέχισε την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα. Υιοθέτησε όλα αυτά τα επιδόματα οδηγώντας την απόλυτη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, καλομαθαίνοντας μια ολόκληρη γενιά η οποία ουσιαστικά δεν παράγει τίποτε. Ούτε βίδα. Ούτε ένα κουμπί. Ακόμα και τα κουμπιά τα εισάγουμε. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Δεν παράγουμε σαν χώρα τίποτα. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο πισωγύρισμα που θα μπορούσε να κάνει μια χώρα. Το μεγαλύτερο έγκλημα για το μέλλον της. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο πρωί στις 7. Θα ακολουθήσει αύριο Γιώργος Κουμιώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Μαρκόνι. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
12: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα
2: του χώρου σου.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
14: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
15: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
16: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697 73 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
17: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
18: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
19: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
24: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
23: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
24: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
23: Μα, και ποιος τα από αυτά?
24: Η δίπλα.
25: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
26: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
25: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
26: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
25: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
26: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
27: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χονδρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Boys.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
5: Εδώ.
2: Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
10: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχοι και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο λαφωνά σου.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

Άγιος τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια δραχνή φωνή τα πάντα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.